να ικανοποιήσει. Βάω, αμονάδι, μόνο σαν μάλλον, τι είναι τη σέτη. Η κοινά ζάμα, αν κάνω τη σέτη, αμαριά, για πού θέλω να είναι, που αστόρι. Φινά, γι' αυτό που είναι μπάμπλα, για ποιο είναι, δεν είναι. Λέω, παρά το νεμπί, δεν είναι μάω, δεν είναι μπάμπλα, δεν είναι αυτό που φάτει, για μπάμπλα, για ποιο είναι, δεν είναι μπάμπλα, δεν είναι. Για μάρε, μα ζω, δεν είναι σαν τη σέτη. Από ποιο είναι, δεν είναι μπάμπλα, δεν είναι μπάμπλα, δεν είναι μπάμπλα.

Μπορεί να μου έλεγε η Αφρικά, ξέρω κάπου από το Κάιρο, σημαίνει, είναι την κύρια που λέει, να πάγα λοιπά Αφρικά, λόγω με ακούω και ανάλλη, μου τσαβούν το τζίγο λα Φρανσά. Παμπίνει, για και κουτσουήκαν τη τσίνα λα Αφρικά Εκουατοριάλ Φρανσέζα. Ουδρώ από η νόμη.